Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, στιγμές που άλλαξα τη ροή της ιστορίας και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη ειδήση σε τίτλους. Η Ισπανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 πλοίων Hürjet από την Τουρκία. Ο Γενικός Διευθυντής της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας TUSAŞ, Mehmet Demiroğlu, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία 30 υπερηχητικά αεροσκάφη και ότι η Ισπανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Μπολάτ. Το εμπόριο μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί 11 φορές σε 30 χρόνια. Τεχνικές συζητήσεις καλύπτουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις και τη γεωργία. Ρωσία. Πλήξαμε την ενεργειακή υποδομή στις περιοχές Κίεβο και Χάρκιβ της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αγνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνουν πρόοδο στην ανανεώση της Τριεναϊκής Ένωσης τους με τεχνικές συζητήσεις που καλύπτουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις και τα γεωργικά προϊόντα, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου της Τουρκία, Ömer Bolat. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις Βρυξέλλες, ο Bolat είπε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν κατά περίπτωση, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμη τυπικά εξειδοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει συζητήσεις εν συγχρονισμό. Είπε ότι οι τεχνικές συζητήσεις με ευρωπαϊκούς ομολόγους έχουν ήδη ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση μιας διμερούς ανάλυσης και την ψήφιση του νέου τουρκικού νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στα τέλη Ιουλίου. Προχωράμε κατά περίπτωση καθώς προέκυψαν σχετικά ζητήματα και οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγουν διαπραγματεύσεις μαζί μας, είπε ο Bolat. Τόνισε ότι η διατήρηση των οικονομικών δεσμών ήταν εξίσου σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Τουρκία, επισημένοντας ότι το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί 11 φορές τις τελευταίες 3 δεκαετίες και έφτασε σε ρεκόρ 233 δισεκατομμύρια δολαρίων. Βιομηχανικό και ψηφιακό εμπόριο. Ο Bolat είπε ότι η Τουρκία πέρασε τον τελευταίο χρόνο προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με περιοριστικές διατάξεις στο προτινόμενο νομοσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτάχυνση της βιομηχανίας.

0: της νομοθεσίας περί ψηφιακού εμπορίου. Η Τουρκία παραμένει εξαιρούμενη από έναν πρόσφατα εφαρμοσμένο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανά πακέτο, είπε. Προειδοποίησε ότι η πολιτική παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, προσθέτοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν επίσης την ένταξη της Τουρκίας στο πλαίσιο προέλευσης Made in EU. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από χώρες με διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, καλώντας σε μια ήρεμη και συγκροτημένη προσέγγιση. Ο Μπολάτ είπε ότι πραγματοποίησε 3 επίσημες επισκέψεις στις Βρυξέλλες τους τελευταίους 3 μήνες μετά από 5 επισκέψεις πέρυσι και εξέφρασε ελπίδα για θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Ισπανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον εκπαιδευτικά αεροσκάφη Hughes από την Τουρκία αφού υπέγραψε συμφωνία για 30 αεροσκάφη, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας του Σάς Δεμιρογλου. Μιλώντας σε εκδήλωση στην επαρχία Καστόμονο της Τουρκία, ο Δεμιρογλου δήλωσε ότι οι παραδόσεις προς την Ισπανία αναμένονται να ξεκινήσουν το 2028. Πριν καν ξεκινήσουμε την παράδοση στη πολεμική μας αεροπορία, η Ισπανία είπε «Μας αρέσει, θέλουμε να αγοράσουμε 30 και τα αγόρασε. Υπογράψαμε τη συμφωνία», είπε. «Εργαζόμαστε για παραδόσεις. Το 2028 σχεδιάζουν να αγοράσουν άλλα 15». Ο Δεμιρόγλου τόνισε επίσης τις παραγωγικές δυνατότητες της ΤΑΗ, λέγοντας ότι ο σχετικός χώρος συγκεντρώνει οι εργασίες για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ, τα αεροσκάφη Hürjet και Hürkuş, ελικόπτερα μη επανδρομένα αεροσκάφη δορυφόρους και εξαρτήματα αεροσκαφών. Δήλωσε ότι η εγκατάσταση πραγματοποιεί δοκιμές και παραγωγή σε 6 τομείς, περιγράφοντας την ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας. Ο Δεμιρόγλου ανέφερε ότι οι παραδόσεις των αεροσκαφών Hürkuş έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκε στο Αζερβαϊτζάν ως προορισμό εξαγωγής και είπε ότι η εταιρεία στοχεύει να εξασφαλίσει περαιτέρω πωλήσεις στο εξωτερικό. Ο Δεμιρόγλου είπε ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκία έχει ενισχύσει την διεθνή θέση της χώρας και έχει δημιουργήσει αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία της. Τη δεκαετία του 2020, ιδίως με τις επιτυχίες στον τομέα της άμυνας, έχει προκύψει τεράστια εκτίμηση για την Τουρκία σε όλο τον κόσμο, είπε. Θαυμάζουν τα προϊόντα μας, αυτό που κάνουμε και τα επιτεύγματά μας. Το κατασκευάζουμε για να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Περιέγραψε την αποτροπή ως κεντρικό στόχο των αμυντικών προγραμμάτων της Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ. Δεν εργαζόμαστε για να κηρύξουμε πόλεμο. Πρέπει να εργαζόμαστε για να αποφεύγουμε το πόλεμο, είπε ο Δεμιρόγλου, τονίζοντας την ανάγκη να προετοιμαστούν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκία και η χώρα για απειλές ασφαλείας. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ΚΑΝ, πρόσθεσε. Τον κατασκευάζουμε για να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Απευθυνόμενος σε φοιτητές στην εκδήλωση, ο Δεμιρόγλου ενθάρρυνε τις νεότερες γενιές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να μάθουν τεχνολογίες που θα τις προετοιμάσουν για το μέλλον. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των Φεστιβάλ Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας TechnoFest συμβάλλει στην προώθηση της τεχνολογικής φιλοδοξίας. Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις κατά ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κιέβο, καθώς και στις περιφέρειες του Κιέβου και του Χαρκόβου. Σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε ότι ο Ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας που εκτοσεύονται από το έδαφος και μη επανδρομένο αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας. Σημειώθηκε ότι ο στόχος ήταν ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον Ουκρανικό στρατό και τις στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι στο Κίεβο επλήγει το Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων, μέσω του οποίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διοχετεύεται η διαδικτυακή κίνηση δεδομένων με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για το Ρωσικό στρατό. Πλήγματα τέθηκαν επίσης οι θερμοελεκτρικοί σταθμοί Ντανίτσα και Κίεβο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας.
1: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα γίνουμε μάρτυρες των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην πεδιάδα του Μαλάζγκυρτ, στην πόλη Μούς της Τουρκία, στις 26 Αυγούστου 1071. Από τη μια πλευρά βρίσκεται ο στρατός του Βυζαντίου, του τελευταίου εκπροσώπου της Ρώμης, και από την άλλη ο στρατός του κράτους των Μεγάλων Σελτζούκων, ενός από τα πιο σπουδαία κράτη που ίδρυσαν οι Τούρκοι στην ιστορία τους. Σήμερα

Δεν θα μιλήσουμε απλώς για μία μάχη, αλλά για εκείνη την καθοριστική στιγμή που έκρινε την τύχη ενός έθνους. Καλωσορίσατε σε εκείνη τη μέρα, κατά την οποία ο Σουλτάνος Αλπασλάν είπε «Αν πεθάνω, ας γίνει σάβανό μου αυτό το λευκό ένδυμα που φοράω».

Στις 26 Αυγούστου 1071, στην πεδιάδα του Μαλάσκυρτ, ο στρατός του Σουλτάν των Μεγάλων Σελτζούκων, Αλπαρσλάν, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον στρατό του Βυζαντινού Αυτοκράτορα, Ρωμανού του Τετάρτου του Διογέννη. Η μάχη του Μαλάσκυρτ δεν θα διεξαχθεί μόνο ανάμεσα σε δύο στρατούς, αλλά και ανάμεσα σε δύο κοσμοθεωρίες, δύο στρατιωτικές παραδόσεις και δύο πολιτικά συστήματα. Απέναντι σε περίπου 200.000 Βυζαντινούς στρατιώτες βρίσκονται 50.000 Τούρκοι στρατιώτες. Ο Βυζαντινός στρατός αποτελείται από διαφορετικά στρατιωτικά σώματα, στα οποία περιλαμβάνονται Φράγκοι μισθοφόροι, καθώς και Πετσενέγοι και Ούζοι Τούρκοι. Η σύνθεση αυτή του στρατεύματος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που αποδυναμώνει την ενότητα της διοίκησής του. Ο στρατός των Σελτζούκων, αν και μικρότερος αριθμητικά, αποτελείται από μονάδες με μεγάλη ευκαινησία, με κύριο κορμό το ιππικό και με πλούσια πολεμική εμπειρία. Ο Σουλτάνος Αλπαρσλάν, αφού τέλεσε την προσευχή της Παρασκευής μαζί με τον στρατό του, δένει την ουρά του αλόγου του και εκφωνεί τον περίφημο λόγο του. Εδώ δεν υπάρχει ούτε σουλτάνος που δίνει διαταγές, ούτε στρατιώτης που τις εκτελεί. Θα πολεμήσω κι εγώ ως ένας από εσάς. Με αυτή την αποφασιστικότητα ξεκινά η πρώτη έφοδος. Κατά τις πρώτες ώρες της μάχης, οι Σελτζούκοι εφαρμόζουν τον ελιγμό υποχώρησης που είναι γνωστός ως λικοπαγίδα ή τακτική του Τουράν. Ο Βυζαντινός στρατός, εκλαμβάνοντας αυτή την προσποιητή υποχώρηση ως πραγματική, απομακρύνεται από την κεντρική γραμμή του και αρχίζει να καταδιώκει τις δυνάμεις των Σελτζούκων. Καθώς όμως προχωρά, διαλύεται η συνοχή του και οι αποστάσεις μεταξύ των μονάδων μεγαλώνουν. Προς το βράδυ ο Βυζαντινός στρατός έχει πλέον εξαντληθεί και διασκορπιστεί. Τη στιγμή που ο Διογέννης αντιλαμβάνεται την ενέδρα και διατάζει τον εξαντλημένο και αποδιοργανωμένο στρατό του να υποχωρήσει, δημιουργείται ένα από τα πιο κρίσιμα κενά στην ιστορία. Και ακριβώς

Σε εκείνη τη στιγμή έρχεται η καθοριστική απόφαση του Αλπαρσλάν. Ο Αλπαρσλάν διατάζει γενική επίθεση στο στρατό του. Οι Σελτζούκοι Ιππείς, με ευνηδιαστικές και ταυτόχρονες εφορμήσεις από τη γραμμή υποχώρησης, περικυκλώνουν τον Βυζαντινό στρατό. Ο λιγμός αυτός αλλάζει οριστικά την πορεία της μάχης. Όταν οι μονάδες υπηκού των Πετσενέγων και των Ούζων άκουσαν τα τουρκικά παραγγέλματα που υψώνονταν από τις σελτζουκικές γραμμές, άλλαξαν στρατόπεδο με αποτέλεσμα το Βυζαντινό υπηκό να αποδυναμωθεί σε μία στιγμή. Ο αυτοκράτορας Διογέννης, προσπαθώντας να επιβάλλει την τάξη, παγιδεύεται μέσα στον κλοιό και εχμαλωτίζεται. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας πέφτει εχμάλωτος ενός μουσουλμάνου Τούρκου ηγεμόνα στο πεδίο της μάχης.

Μετά την νίκη, ο Σουλτάνος Αρπασλάν προσεγγίσε τον εχμάλωτο αυτοκράτορα με τη μεγαλοπρέπεια ενός πραγματικού ηγέτη και υπογράφοντας συνθήκη, του χαρίζει τη ζωή. Ωστόσο, η ιστορία επιφυλάζει ένα πιο οδυνηρό σενάριο για το Διογέννη. Εκθρονισμένος στην ίδια του την πρωτεύουσα, ο Διογέννης τυβλώνεται με πυρωμένο σίδερο και φυλακίζεται σε μοναστήρι. Όταν ο αυτοκράτορας που τον διαδέχεται δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία που συνάφθηκε με τον Αλπαρσλάν, ο Σουλτάνος δίνει εκείνη την ιστορική διαταγή. Ας αρχίσει η κατάκτηση της Ανατολίας. Αυτή η διαταγή δεν ανοίγει απλώς τις πύλες της Ανατολίας στους Τούρκους, ανοίγει επίσης τον δρόμο προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πυροδοτεί τη διαδικασία των σταυροφοριών και ξεκινά τον τουρκικό άνεμο που θα πνεύσει πάνω από την Ευρώπη. Οι ιστορικοί αξιολογούν το Μαλάζγκυρτ όχι απλώς ως μία στρατιωτική νίκη, αλλά και ως μία μακροπρόθεσμη γεωπολιτική τομή. Μετά τη μάχη αυτή, το Βυζάντιο δεν κατάφερε ποτέ ξανά να ανακτήσει την παλιά του ισχύ στην Ανατολία, η οποία έγινε αιώνια τουρκική πατρίδα. Η μάχη του Μαλάζγκυρτ, που κερδίθηκε χάρη στην έγκαιρη, θαραλέα και στρατηγική απόφαση του Αλπαρσλάν, δεν άλλαξε μόνο την έκβαση μιας μάχης, αλλά και την ιστορική πορεία της Ανατολίας. Μια θαραλέα απόφαση που έλαβε ένας ηγέτης την κατάλληλη στιγμή, έγραψε την ιστορία αυτών των εδαφών στα οποία ζούμε σήμερα. Μνημονεύουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τον Σουλτάνο Αλπαρσλάν και όλους τους μάρτυρές μας.

Το άρθρο γνώμης που διάβασες το έγραψε πράγματι άνθρωπος? Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα εργαλείο, μετατρέπεται σταδιακά σε μια δύναμη που αποφασίζει ποιος θα πει τι. Γεια σας. Σήμερα παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που συνέταξε ο Ιουσούφ Οσκίρ για το TRT Deutsch. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά την επιστήμη, την εκπαίδευση, τη βιομηχανία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επικοινωνία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος. Έχει ήδη αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη όσον αφορά τον έλεγχο της ισχύως και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Και ίσως ο πιο εντυπωσιακός αντίκτυπος αυτού του μετασχηματισμού παρατηρείται ίσως στο πιο ευαίσθητο τομέα, στη δημοσιογραφία. Προβληματικά περιστατικά παγκοσμιώνει συζήτηση στη γενιά γύρω από τα άρθρα γνώμης που παράγονται μέσω τέχνης εκπέμπουν ένα εξαιρετικά σαφές μήνυμα. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο συντακτικός έλεγχος δεν είναι πλέον ζητήματα που μπορούν να αναβληθούν. Ταυτόχρονα, η κυριαρχία των Αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες εξαρτήσεις. Τα συστήματα αυτών των εταιριών διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο την παγκόσμια τάξη πληροφόρησης, τις αναλύσεις και το περιεχόμενο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, χώρες όπως η Κίνα και η Τούρκη αναπτύσσουν τις δικές τους τεχνολογικές εναλλακτικές. Το σχέδιο δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη της Τούρκη 2026-2030, το οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, δεν αποτελεί απλώς έναν τεχνολογικό εξυγχρονισμό, αποτελεί ταυτόχρονα απτή αντανάκλαση της επιδίωξης για ψηφιακή κυριαρχία και στρατηγική αυτονομία. Ας εξετάσουμε τώρα τις δύο θεμελιώδεις διαστάσεις της δεοντολογικής αυτής συζήτησης. Η πρώτη διάσταση, το ζήτημα της αντικειμενικότητας και ουδετερότητας του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παρουσιάζουν συγκεκριμένα πολιτικά ή ιδεολογικά πλαίσια ως αδιαφυσβήτητη αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τόσο για τους δημοσιογράφους όσο και για τους αναγνώστες. Και αυτό γιατί ο εντοπισμός, η επαλήθευση και η καθάριση τέτοιων αλγοριθμικών προκαταλήψεων συνεπάγονται πρόσθετο φόρτο εργασίας, ενώ παράλληλα κλονίζουν την εμπιστοσύνη προς την τεχνητή νοημοσύνη. Η δεύτερη διάσταση αφορά άμεσα την ίδια τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης. Πώς παράγεται το δημοσιογραφικό περιεχόμενο, σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στη ροή των ειδήσεων και πού αρχίζει η δημοσιογραφική ευθύνη. Η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης. Η εφημερίδα Judische Allgemeine διέγραψε δύο άρθρα γνώμης του πρώην εκδότη της Tagesspiegel, Στέφαν Αντρέας Κάσδορφ, με την υποψία ότι είχαν παραχθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αμέσως μετά, ο Διευθυντής Σύνταξης ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες. Τα κύρια άρθρα και τα σχόλια θα ελέγχονται πλέον εξονυχιστικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γραφτεί από άνθρωπο ή έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά της, η Frankfurter Allgemeine Zeitung αφαίρεσε από τον ιστότοπό της ένα ενυπόγραφο άρθρο του Πρωθυπουργού του κρατηδίου της Τουρινγίας. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Die Zeit, αρκετά φιλοξενούμενα άρθρα που δημοσιεύθηκαν με την υπογραφή της Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής αποδείχθηκαν επίσης προβληματικά. Ωστόσο, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τη Γερμανία. Το περιεχόμενο που παράγεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί εδώ και καιρό ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και αν δεν ληφθούν ξεκάθαρα μέτρα αντιμετώπισης, η διάκριση μεταξύ πρωτότυπου περιεχομένου και περιεχομένου παραγόμενου από τεχνητή νοημοσύνη θα καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολο. Στον πυρήνα της συζήτησης τίθενται τρία κέρια ζητούμενα: η διαφάνεια, η συντακτική ευθύνη και η εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Ποια είναι λοιπόν η λύση? Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ήδη κομμάτι της καθημερινής δημοσιογραφικής πρακτικής. Εντοπίζεται σε κάθε στάδιο, από την έρευνα και την επεξεργασία οπτικού υλικού μέχρι τη σύνταξη κειμένων. Η άρνηση αυτής της πραγματικότητας δεν είναι ρεαλιστική. Όμως, είναι ζωτική σημασία αυτή η χρήση να διέπεται από σαφή δεοντολογικά πρότυπα. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει και το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου. Καθοριστική σημασία δεν είναι μόνο η έκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η τήρηση θεμελιωδών αρχών της δημοσιογραφίας, όπως η επιμέλεια, η ακρίβεια, η ευθύνη και η διαφάνεια. Και το σημαντικότερο σημείο είναι το εξής: η ευθύνη ανήκει πάντοτε στον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει λάθη,

να επινοεί σε αναλυθείς πληροφορίες ή να παραγάγει επιφενειακό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό, οι δημοσιογράφοι πρέπει να δίνουν σαφείς οδηγίες, να επαληθεύουν τα αποτελέσματα και να μπλουτίζουν το κείμενο με τη δική τους αναλυτική ματιά, το προσωπικό ύφος και τη δική τους οπτική. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιηθεί σκόπιμα για χειραγώγηση ή παραπληροφόρηση, τότε η συζήτηση περί δεοντολογίας τελειώνει και αρχίζει η νομική ευθύνη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές, στιγμές που άλλαξα τη ροή της ιστορίας και αφιέρωμα. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Η κυριότερη ειδήση σε τίτλους. Η Ισπανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 πλοίων Hürjet από την Τουρκία. Ο Γενικός Διευθυντής της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας TUSAŞ, Mehmet Demiroğlu, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία 30 υπερηχητικά αεροσκάφη και ότι η Ισπανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Μπολάτ. Το εμπόριο μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί 11 φορές σε 30 χρόνια. Τεχνικές συζητήσεις καλύπτουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις και τη γεωργία. Ρωσία. Πλήξαμε την ενεργειακή υποδομή στις περιοχές Κίεβο και Χάρκιβ της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αγνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνουν πρόοδο στην ανανεώση της Τριεναϊκής Ένωσης τους με τεχνικές συζητήσεις που καλύπτουν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δημόσιες συμβάσεις, τις επενδύσεις και τα γεωργικά προϊόντα, δήλωσε ο Υπουργός Εμπορίου της Τουρκία Ömer Bolat. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις Βρυξέλλες, ο Bolat είπε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν κατά περίπτωση, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμη τυπικά εξειδοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει συζητήσεις εν συγχρονισμό. Είπε ότι οι τεχνικές συζητήσεις με ευρωπαϊκούς ομολόγους έχουν ήδη ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση μιας διμερούς ανάλυσης και την ψήφιση του νέου τουρκικού νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις στα τέλη Ιουλίου. Προχωράμε κατά περίπτωση καθώς προέκυψαν σχετικά ζητήματα και οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξάγουν διαπραγματεύσεις μαζί μας, είπε ο Bolat. Τόνισε ότι η διατήρηση των οικονομικών δεσμών ήταν εξίσου σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Τουρκία, επισημένοντας ότι το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί 11 φορές τις τελευταίες 3 δεκαετίες και έφτασε σε ρεκόρ 233 δισεκατομμύρια δολαρίων. Βιομηχανικό και ψηφιακό εμπόριο. Ο Bolat είπε ότι η Τουρκία πέρασε τον τελευταίο χρόνο προσπαθώντας να αντιμετωπίσει ανησυχίες σχετικά με περιοριστικές διατάξεις στο προτινόμενο νομοσχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0: για την επιτάχυνση της βιομηχανίας. Προείδε ότι ορισμένα μέτρα στο προσχέδιο νομοθεσίας μπορούν να επηρεάσουν μελλοντικές επενδύσεις και να διαταράξουν ενσωματωμένες αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως στους τομείς των ηλεκτρικών οχημάτων και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Άγκαρα διατηρεί τις επαφές της με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταφέρει τις προσδοκίες της και να μειώσει τον πιθανό οικονομικό αντικτύπο των προτινόμενων κανόνων, πρόσθεσε. Επίσης, ο Μπολάτ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζεται με την Τουρκία για τις προετοιμασίες νομοθεσίας περί ψηφιακού εμπορίου. Η Τουρκία παραμένει εξαιρούμενη από έναν πρόσφατα εφαρμοσμένο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει τέλος 3 ευρώ ανά πακέτο, είπε. Προειδοποίησε ότι η πολιτική παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, προσθέτοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν επίσης την ένταξη της Τουρκίας στο πλαίσιο προέλευσης Made in EU. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από χώρες με διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα, καλώντας σε μια ήρεμη και συγκροτημένη προσέγγιση. Ο Μπολάτ είπε ότι πραγματοποίησε 3 επίσημες επισκέψεις στις Βρυξέλλες τους τελευταίους 3 μήνες μετά από 5 επισκέψεις πέρυσι και εξέφρασε ελπίδα για θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Ισπανία σχεδιάζει να αγοράσει 15 επιπλέον εκπαιδευτικά αεροσκάφη Χιούζετ από την Τουρκία, αφού υπέγραψε συμφωνία για 30 αεροσκάφη, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας του Σάς Δεμιρογλου. Μιλώντας σε εκδήλωση στην επαρχία Καστόμονο της Τουρκία, ο Δεμιρογλου δήλωσε ότι οι παραδόσεις προς την Ισπανία αναμένονται να ξεκινήσουν το 2028. Πριν καν ξεκινήσουμε την παράδοση στη πολεμική μας αεροπορία, η Ισπανία είπε «Μας αρέσει, θέλουμε να αγοράσουμε 30 και τα αγόρασε. Υπογράψαμε τη συμφωνία», είπε. «Εργαζόμαστε για παραδόσεις. Το 2028 σχεδιάζουν να αγοράσουν άλλα 15». Ο Δεμιρόγλου τόνισε επίσης τις παραγωγικές δυνατότητες της ΤΑΗ, λέγοντας ότι ο σχετικός χώρος συγκεντρώνει οι εργασίες για το μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ, τα αεροσκάφη Χιούζετ και Χιουρκούς, ελικόπτερα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, δορυφόρους και εξαρτήματα αεροσκαφών. Δήλωσε ότι η εγκατάσταση πραγματοποιεί δοκιμές και παραγωγή σε 6 τομείς, περιγράφοντας την ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας. Ο Δεμιρόγλου ανέφερε ότι οι παραδόσεις των αεροσκαφών Χιουρκούς έχουν ξεκινήσει και θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Αναφέρθηκε στο Αζερβαϊτζάν ως προορισμό εξαγωγής και είπε ότι η εταιρεία στοχεύει να εξασφαλίσει περαιτέρω πωλήσεις στο εξωτερικό. Ο Δεμιρόγλου είπε ότι η αμυντική βιομηχανία της Τούρκη έχει ενισχύσει την διεθνή θέση της χώρας και έχει δημιουργήσει αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τεχνολογία της. Τη δεκαετία του 2020, ιδίως με τις επιτυχίες στον τομέα της άμυνας, έχει προκύψει τεράστια εκτίμηση για την Τουρκία σε όλο τον κόσμο, είπε. Θαυμάζουν τα προϊόντα μας, αυτό που κάνουμε και τα επιτεύγματά μας. Το κατασκευάζουμε για να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Περιέγραψε την αποτροπή ως κεντρικό στόχο των αμυντικών προγραμμάτων της Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ. Δεν εργαζόμαστε για να κηρύξουμε πόλεμο. Πρέπει να εργαζόμαστε για να αποφεύγουμε το πόλεμο, είπε ο Δεμιρόγλου, τονίζοντας την ανάγκη να προετοιμαστούν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκία και η χώρα για απειλές ασφαλείας. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ΚΑΝ, πρόσθεσε. Τον κατασκευάζουμε για να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Απευθυνόμενος σε φοιτητές στην εκδήλωση, ο Δεμιρόγλου ενθάρρυνε τις νεότερες γενιές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να μάθουν τεχνολογίες που θα τις προετοιμάσουν για το μέλλον. Υπογράμμισε ότι η επέκταση των Φεστιβάλ Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας TechnoFest συμβάλλει στην προώθηση της τεχνολογικής φιλοδοξίας. Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις κατά ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κιέβο, καθώς και στις περιφέρειες του Κιέβου και του Χαρκόβου. Σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρθηκε ότι ο Ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας που εκδοσεύονται από το έδαφος και μη επανδρομένο αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας. Σημειώθηκε ότι ο στόχος ήταν ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον Ουκρανικό στρατό και τις στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι

στο Κίεβο επλήγει το Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων, μέσω του οποίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διοχετεύεται η διαδικτυακή κίνηση δεδομένων με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για το ρωσικό στρατό. Πλήγματα τέθηκαν επίσης οι θερμοελεκτρικοί σταθμοί Ντανίτσα και Κίεβο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

0: στιγμές που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας.
1: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα γίνουμε μάρτυρες των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην πεδιάδα του Μαλάζγκυρτ, στην πόλη Μούς της Τουρκία, στις 26 Αυγούστου 1071. Από τη μια πλευρά βρίσκεται ο στρατός του Βυζαντίου, του τελευταίου εκπροσώπου της Ρώμης, και από την άλλη ο στρατός του κράτους των Μεγάλων Σελτζούκων, ενός από τα πιο σπουδαία κράτη που ίδρυσαν οι Τούρκοι στην ιστορία τους. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για μία μάχη, αλλά για εκείνη την καθοριστική στιγμή που έκρινε την τύχη ενός έθνους. Καλωσορίσατε σε εκείνη τη μέρα, κατά την οποία ο Σουλτάνος Αλπασλάν είπε «Αν πεθάνω, ας γίνει σάβανό μου αυτό το λευκό ένδυμα που φοράω».

Στις 26 Αυγούστου 1071, στην πεδιάδα του Μαλάσκυρτ, ο στρατός του Σουλτάν των Μεγάλων Σελτζούκων, Αλπαρσλάν, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον στρατό του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ρωμανού του Τετάρτου του Διογέννη. Η μάχη του Μαλάσκυρτ δεν θα διεξαχθεί μόνο ανάμεσα σε δύο στρατούς, αλλά και ανάμεσα σε δύο κοσμοθεωρίες, δύο στρατιωτικές παραδόσεις και δύο πολιτικά συστήματα. Απέναντι σε περίπου 200.000 Βυζαντινούς στρατιώτες βρίσκονται 50.000 Τούρκοι στρατιώτες. Ο Βυζαντινός στρατός αποτελείται από διαφορετικά στρατιωτικά σώματα, στα οποία περιλαμβάνονται Φράγκοι μισθοφόροι, καθώς και Πετσενέγοι και Ούζοι Τούρκοι. Η σύνθεση αυτή του στρατεύματος αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που αποδυναμώνει την ενότητα της διοίκησής του. Ο στρατός των Σελτζούκων, αν και μικρότερος αριθμητικά, αποτελείται από μονάδες με μεγάλη ευκαινησία, με κύριο κορμό το ιππικό και με πλούσια πολεμική εμπειρία. Ο Σουλτάνος Αλπαρσλάν, αφού τέλεσε την προσευχή της Παρασκευής μαζί με τον στρατό του, δένει την ουρά του αλόγου του και εκφωνεί τον περίφημο λόγο του. Εδώ δεν υπάρχει ούτε Σουλτάνος που δίνει διαταγές, ούτε στρατιώτης που τις εκτελεί. Θα πολεμήσω κι εγώ ως ένας από εσάς. Με αυτή την αποφασιστικότητα ξεκινά η πρώτη έφοδος. Κατά τις πρώτες ώρες της μάχης, οι Σελτζούκοι εφαρμόζουν τον ελιγμό υποχώρησης που είναι γνωστός ως λυκοπαγίδα ή τακτική του Τουράν. Ο Βυζαντινός στρατός, εκλαμβάνοντας αυτή την προσποιητή υποχώρηση ως πραγματική, απομακρύνεται από την κεντρική γραμμή του και αρχίζει να καταδιώκει τις δυνάμεις των Σελτζούκων. Καθώς όμως προχωρά, διαλύεται η συνοχή του και οι αποστάσεις μεταξύ των μονάδων μεγαλώνουν. Προς το βράδυ ο Βυζαντινός στρατός έχει πλέον εξαντληθεί και διασκορπιστεί. Τη στιγμή που ο Διογέννης αντιλαμβάνεται την ενέδρα και διατάζει τον εξαντλημένο και αποδιοργανωμένο στρατό του να υποχωρήσει, δημιουργείται ένα από τα πιο κρίσιμα κενά στην ιστορία. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή έρχεται η καθοριστική απόφαση του Αλπαρσλάν. Ο Αλπαρσλάν διατάζει γενική επίθεση στο στρατό του. Οι Σελτζούκοι υπείς, με ευνηδιαστικές και ταυτόχρονες εφορμήσεις από τη γραμμή υποχώρησης, περικυκλώνουν τον Βυζαντινό στρατό. Ο ελιγμός αυτός αλλάζει οριστικά την πορεία της μάχης. Όταν οι μονάδες ιππικού των Πετσενέγων και των Ούζων άκουσαν τα τουρκικά παραγγέλματα που υψώνονταν από τις σελτζουκικές γραμμές, άλλαξαν στρατόπεδο με αποτέλεσμα το Βυζαντινό ιππικό να αποδυναμωθεί σε μία στιγμή. Ο αυτοκράτορας Διογέννης, προσπαθώντας να επιβάλλει την τάξη, παγιδεύεται μέσα στον κλοιό και εχμαλωτίζεται. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας πέφτει εχμάλωτος ενός μουσουλμάνου Τούρκου ηγεμόνα στο πεδίο της μάχης.

Μετά την νίκη, ο Σουλτάνος Αλπασλάν προσεγγίσε τον εχμάλωτο αυτοκράτορα με τη μεγαλοπρέπεια ενός πραγματικού ηγέτη και υπογράφοντας συνθήκη του χαρίζει τη ζωή. Ωστόσο, η ιστορία επιφυλάσσει ένα πιο οδυνηρό σενάριο για το Διογέννη. Εκθρονισμένος στην ίδια του την πρωτεύουσα, ο Διογέννης τυβλώνεται με πυρωμένο σίδερο και φυλακίζεται σε μοναστήρι. Όταν ο αυτοκράτορας που τον διαδέχεται δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία που συνάφθηκε με τον Αλπασλάν, ο Σουλτάνος δίνει εκείνη την ιστορική διαταγή. Ας αρχίσει η κατάκτηση της Ανατολίας. Αυτή η διαταγή δεν ανοίγει απλώς τις πύλες της Ανατολίας στους Τούρκους, ανοίγει επίσης τον δρόμο προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πυροδοτεί τη διαδικασία των σταυροφοριών και ξεκινά τον τουρκικό άνεμο που θα πνεύσει πάνω από την Ευρώπη. Οι ιστορικοί αξιολογούν το Μαλάζγκυρτ όχι απλώς ως μία στρατιωτική νίκη, αλλά και ως μία μακροπρόθεσμη γεωπολιτική τομή. Μετά τη μάχη αυτή, το Βυζάντιο δεν κατάφερε ποτέ ξανά να ανακτήσει την παλιά του ισχύ στην Ανατολία, η οποία έγινε αιώνια τουρκική πατρίδα. Η μάχη του Μαλάζγκυρτ, που κερδίθηκε χάρη στην έγκαιρη, θαραλέα και στρατηγική απόφαση του Αλπασλάν, δεν άλλαξε μόνο την έκβαση μιας μάχης, αλλά και την ιστορική πορεία της Ανατολίας. Μια θαραλέα απόφαση που έλαβε ένας ηγέτης την κατάλληλη στιγμή έγραψε την ιστορία αυτών των εδαφών στα οποία ζούμε σήμερα. Μνημονεύουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη τον Σουλτάνο Αλπασλάν και όλους τους μάρτυρές μας.

Το άρθρο γνώμης που διάβασες το έγραψε πράγματι άνθρωπος? Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα εργαλείο, μετατρέπεται σταδιακά σε μια δύναμη που αποφασίζει ποιος θα πει τι. Γεια σας. Σήμερα παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που συνέταξε ο Ιουσούφ Οσκίρ για το TRT Deutsch. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά την επιστήμη, την εκπαίδευση, τη βιομηχανία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επικοινωνία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μια τεχνολογία του μέλλοντος, έχει ήδη αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη όσον αφορά τον έλεγχο της ισχύως και τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Και ίσως ο πιο εντυπωσιακός αντίκτυπος αυτού του μετασχηματισμού παρατηρείται ίσως στο πιο ευαίσθητο τομέα, στη δημοσιογραφία. Προβληματικά περιστατικά παγκοσμιώμενη συζήτηση στη γενιά γύρω από τα άρθρα γνώμης που παράγονται μέσω τέχνης εκπέμπουν ένα εξαιρετικά σαφές μήνυμα. Η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο συντακτικός έλεγχος δεν είναι πλέον ζητήματα που μπορούν να αναβληθούν. Ταυτόχρονα, η κυριαρχία των Αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες εξαρτήσεις. Τα συστήματα αυτών των εταιριών διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο την παγκόσμια τάξη πληροφόρησης, τις αναλύσεις και το περιεχόμενο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, χώρες όπως η Κίνα και η Τουρκία αναπτύσσουν τις δικές τους τεχνολογικές εναλλακτικές. Το σχέδιο δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη της Τουρκία 2026-2030, το οποίο ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, δεν αποτελεί απλώς έναν τεχνολογικό εξυγχρονισμό, αποτελεί ταυτόχρονα απτή αντανάκλαση της επιδίωξης για ψηφιακή κυριαρχία και στρατηγική αυτονομία. Ας εξετάσουμε τώρα τις δύο θεμελιώδεις διαστάσεις της δεοντολογικής αυτής συζήτησης. Η πρώτη διάσταση, το ζήτημα της αντικειμενικότητας και ουδετερότητας του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παρουσιάζουν συγκεκριμένα πολιτικά ή ιδεολογικά πλαίσια ως αδιαφυσβήτητη αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τόσο για τους δημοσιογράφους όσο και για τους αναγνώστες. Και αυτό γιατί ο εντοπισμός, η επαλήθευση και η καθάριση τέτοιων αλγοριθμικών προκαταλήψεων συνεπάγονται πρόσθετο φόρτο εργασίας, ενώ παράλληλα κλονίζουν την εμπιστοσύνη προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δεύτερη διάσταση αφορά άμεσα την ίδια τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης. Πώς παράγεται το δημοσιογραφικό περιεχόμενο, σε ποιο βαθμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στη ροή των ειδήσεων και πού αρχίζει η δημοσιογραφική ευθύνη. Η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης. Η εφημερίδα Judische Allgemeine διέγραψε δύο άρθρα γνώμης του πρώην εκδότη της Tage Spiegel, Στέφαν Ανδρέας Κάσδορφ, με την υποψία ότι είχαν παραχθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Αμέσως μετά, ο Διευθυντής Σύνταξης ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες. Τα κύρια άρθρα και τα σχόλια θα ελέγχονται πλέον εξονυχιστικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν γραφτεί από άνθρωπο ή έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά της, η Frankfurter Allgemeine Zeitung αφαίρεσε από τον ιστότοπό της ένα ενυπόγραφο άρθρο του Πρωθυπουργού του κρατηδίου της Τουρινγίας. Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού Die Zeit, αρκετά φιλοξενούμενα άρθρα που δημοσιεύθηκαν με την υπογραφή της Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής αποδείχθηκαν επίσης προβληματικά. Ωστόσο, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά μόνο τη Γερμανία. Το περιεχόμενο που παράγεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί εδώ και καιρό ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και αν δεν ληφθούν ξεκάθαρα μέτρα αντιμετώπισης, η διάκριση μεταξύ πρωτότυπου περιεχομένου και περιεχομένου παραγόμενου από τεχνητή νοημοσύνη θα καθίσταται όλο ένα και πιο δύσκολο. Στον πυρήνα της συζήτησης τίθενται τρία κέρια ζητούμενα: η διαφάνεια, η συντακτική ευθύνη και η εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Ποια είναι λοιπόν η λύση? Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ήδη κομμάτι της καθημερινής δημοσιογραφικής πρακτικής. Εντοπίζεται σε κάθε στάδιο, από την έρευνα και την επεξεργασία οπτικού υλικού μέχρι τη σύνταξη κειμένων. Η άρνηση αυτής της πραγματικότητας δεν είναι ρεαλιστική. Όμως, είναι ζωτική σημασία αυτή η χρήση να διέπεται από σαφή δεοντολογικά πρότυπα. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει και το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου. Καθοριστική σημασία δεν είναι μόνο η έκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και η τήρηση θεμελιωδών αρχών της δημοσιογραφίας, όπως η επιμέλεια, η ακρίβεια, η ευθύνη και η διαφάνεια. Και το σημαντικότερο σημείο είναι το εξής: η ευθύνη ανήκει πάντοτε στον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει λάθη, να επινοήσει αναλυθείς πληροφορίες ή να παραγάγει επιφανειακό περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό, οι δημοσιογράφοι πρέπει να δίνουν σαφείς οδηγίες, να επαληθεύουν τα αποτελέσματα και να πλουτίζουν το κείμενο με τη δική τους αναλυτική ματιά, το προσωπικό ύφος και τη δική τους οπτική. Εάν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιηθεί σκόπιμα για χειραγώγηση ή παραπληροφόρηση, τότε η συζήτηση περί δεοντολογίας τελειώνει και αρχίζει η νομική ευθύνη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!